Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Con la chitarra in mano. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Lasciatemi cantare. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: quanti me ne dai, bambina, quanti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi capire.
1: Lasciatemi cantare.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Η Migliori», μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
2: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
2: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
3: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
4: Τραγουδάκια τσέπης. Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10 με την Νικολέτα Παρασκευοπούλου από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Παρασκευή 15 Μαΐου στην Κορινθία, την Ελλάδα και τον κόσμο του 2026. Με έναν καιρό που φέρνει ζέστη και αφρικανική σκόνη, αλλά οι προγνώσεις μιλούν για αμπόρες και πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες και μέρες. Μια ατμόσφαιρα μουντή και μπερδεμένη και μια Ελλάδα που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο προβληματισμό και την αγωνία της επικαιρότητας και στην ανάγκη να συνεχίσει να χαμογελά.

με βαριές ειδήσεις, με στιγμές φωτός, με μουσική, με εικόνες που μας στεναχωρούν και άλλες τόσες που μας ενώνουν, εδώ και σήμερα να τα κάνουμε όλα τραγούδι, κουβέντα και παρέα. Τραγουδάκια τσέπης, Νικολέτα Παρασκευοπούλου ζωντανά στο μικρόφωνο από το ηλιόλουστο με λίγο σύννεφα βέλο Κορινθίας. Καλημέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια ξανά. Το ΟΑΚΑ γέμισε και σύστηκε μια συναυλία που ήταν μνήμη, γιορτή, ένταση, γενιές ανθρώπων που βρέθηκαν ξανά κάτω από τον ίδιο ήχο. Ο Ζορμπάς του Θοδωράκη και οι τρύπες πέρασαν από τις ηλεκτρικές κιθάρες των Metallica και εξέπληξαν ευχάριστα τους 80.000 θεατές. Και ναι, αυτή η συναυλία και οι εικόνες της, τα στιγμιότυπα, έκαναν το γύρο του κόσμου και έγιναν αντικείμενο συζήτησης.

0: Περισσότερα θα αφήσω να μας πει κάποιος φαν που βρέθηκε στην αυλία. Δικός μας είναι αυτός ο φαν, ο Θανάσης Κρεμασμένος.
1: Καλημέρα. Δεν θα πω εντυπώσεις από τους Μετάλλικα. Κάθενες και καθενία το γλέντισαν με το δικό τους τρόπο. Εγώ το απόλαυσα. Θα πω όμως ότι εντυπωσιάστηκα από το ηλικιακό εύρος του κοινού, κάτι που το βρίσκω πολύ ελπιδοφόρο, όπως εντυπωσιάστηκα και από τον τύπο πίσω μου που δεν ήταν ο μόνος, που ήξερε κάθε στίχο κάθε τραγουδιού, όταν εγώ καλά-καλά ούτε ελληνικό στίχο δεν θυμάμαι, εκτός από κάποια ρεφρέν. Και μπράβο του Μάγκα, όπως μπράβο και στην κυρία του, που μπορεί να είναι μια απλή κομμότρια, ταμεία στο σούπερ μάρκετ, μια συνηθισμένη κυρία που δηλώνει επάγγελμα οικιακά και δεν την κάνει κανείς για μεταλλού, και η οποία μιλούσε ήδη για το επόμενο τραγούδι και την επόμενη συναυλία των Iron Maiden. Έτσι σας θέλω, παιδιά. Γιατί παιδιά είμαστε και μη μασάτε από τη φθορά της σάρκας. Ναι, σας έπεσε το μαλλί, εσάς, το μακρύ που γινόταν ανεμόμυλος στα σόλο της αγαπημένης σας μπάντας. Ναι, φτιάξαμε κοιλιακούς από τα γεροτόπαχα. Ναι, έχουμε ρητίδες στο πρόσωπο. Και αρκεί που το λέει η περδικούλα μας. Αρκεί που κουβαλήσατε πολύ τα μικρά παιδιά σας να ζήσουν μια γιορτή μουσικής, συμμετοχής και αδρεναλίνης. Εμπειρίες που θα τα κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Είδα πολλά χαμόγελα. Είδα αγκαλιές, αγνώστους να τραγουδούν μαζί, προπηδώντας, αψηφώντας τις διαμαρτυρίες των μειών και των οστών που ήδη παίρνουν εκδίκηση σήμερα με το πρωινό ξύπνημα. Ήδη είμαι με κάποια αναλυτικά, αλλά θα ισχυώσω όπως και όλοι. Τι είδα λοιπόν. Είδα ένα υπέροχο reunion με το παιδί, τον έφηβο, τον άνθρωπο που ονειρεύεται και είναι πάντα εντός μας, έστω και εν υπνώση. Είναι πολύτιμο να μην το ξεχάσουμε, να μην το θάψουμε κάτω από τη ρουτίνα, τη σοβαροφάνεια και τα πρέπει. Ας το αφήσουμε να αναπνεύσει χωρίς ενοχές. Χρόνε, σε νικάμε άμα θέλουμε, γιατί εμείς σε φτιάξαμε, εμείς σε αγνοούμε. Θα κάνω και μια έφημο μία στον τεράστιο τύπο που επέλεξε αντί να φοράει μπλουζάκι Μετάλλικα, να φοράει ένα που έγραφε «Μη μου τους όρχεις τάρατε». Αφιερωμένο στους ξινούς, στους ζηλιάριδες και όσους μας κράζουν επειδή βρεθήκαμε εκεί. Ραντεβού στην Patti Smith, στον David Byrne, στους Foreigner και σε άλλους.

Και ναι, όπως είπε και ο Θανάσης, και τον ευχαριστώ πολύ που μου έστειλε το ηχητικό του, την ηχητική του έτσι, περιγραφή και την εμπειρία που είχε. Η Αθήνα μετά τους Μετάλλικα υποδέχεται την ιέρια του Punk, Patti Smith, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, απόψε στις 8.30 μαζί με την μπάντα της, σε μια sold out μοναδική συναυλία.

Πάτι Σμιθ, μουσικός, συγγραφέας, εικαστικός, ποιήτρια, ένα όνομα, μια ιστορία που συνδέει μουσική, ψυχή και μνήμες με εμβληματικά τραγούδια, ξεκίνησε τη δισκογραφική της πορεία το 1975 με το Horses, σάρωσε τις σκηνές όλου του κόσμου δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο και διαχρονικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

και από τους Metallica και την Patti Smith στον πυρετό της Eurovision, όπου η ελληνική συμμετοχή προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες προκρίθηκε και η Κύπρος. Αύριο λοιπόν ο τελικός της Eurovision για τους φαν της οργάνωσης και του Ακύλα. Φαβορεί, λένε τα προγνωστικά, η Ελλάδα μαζί με τη Φιλανδία μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό της Βιέννης. Τώρα, επειδή υπόθηκε ότι σκηνοθετικά θυμίζει την περσινή σκηνοθεσία της Κλαβδίας, τι να πω, έχουμε στείλει στη Eurovision συμμετοχές αναζητώντας τη συνταγή της νίκης σε μια διοργάνωση που κάθε χρόνο πιθανά αλλάζει κανόνες και αισθητική. Προς το χειρότερο, μάλλον.

Το φέρει, δεν το φέρει. Ο Ακύλλας, παρήγορο είναι το γεγονός ότι αφήνει πολύ κόσμο αδιάφορο. Κλαβδία, να ηρεμήσουν τα αυτάκια μας από τις συμμετοχές μας που είχε ατμόσφαιρα, ιστορία και βέβαια αισθητική.

και οι 12 από ό,τι πάνε σε Ισπανία, Ιρλανδία, Σλοβενία που δεν συμμετέχουν και ανακοίνωσαν πως δεν θα μεταδώσουν τον 70ο διαγωνισμό, μποϊκοτάροντας τη διοργάνωση ως αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ εν μέσω των συνεχιζομένων στρατιωτικών ενεργειών. Ο δε σλοβενικός τηλεοπτικός φορέας εκείνη την ώρα θα μεταδίδει ταινίες για την Παλαιστίνη.

αλλάζουμε κλίμα τελείως τώρα, γιατί δίπλα από το ΆΚΑ και τα πανηγύρια για τους Μετάλλικα, δίπλα από μια κοινωνία που διψά για λίγη Eurovisionική διάκριση μέσα από τσαρλατάνικα κατασκευάσματα, βρίσκεται μια άλλη πραγματικότητα πολύ πιο σκοτεινή και θλιβερή.

0: Χριστός λαός.
1: Δύο κορίτσια μόλις 17 ετών στην Ηλιούπολη πήδηξαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Και οι δύο έχασαν τη ζωή της, όπως μάθαμε και η δεύτερη έχασε τη μάχη. Και ίσως το σημείωμα καθ' αυτό που άφησαν τα κορίτσια να μην μας αφορά όλους εμάς τους δικαστές, τους κριτές, τους παντογνώστες του πληκτρολογίου. Όμως αυτό το ίδιο σημείωμα αποτελεί το μήνυμα που απευθύνεται όχι μόνο στους γονείς τους, αλλά σε όλη την κοινωνία. Ένα καμπανάκι που δεν ακούσαμε, μια σιωπηλή προειδοποίηση που έπεσε πρώτη στο κενό.

Γιατί όταν δύο 17χρονες δεν θέλουν πια να ζουν, όταν δύο 17χρονες αποφασίζουν ότι αυτός ο κόσμος δεν τους αντιπροσωπεύει, όταν δηλώνουν ότι τα όνειρά τους είναι προδιαγεγραμμένο να θαυτούν στη μιζέρια μιας ζωής που δεν τους αξίζει, όταν ο θάνατος αποτελεί τη λύτρωση και το πέρασμα σε έναν κόσμο πιο όμορφο, έχουμε αποτύχει ικτρά όλοι.

Η είδηση των δύο κοριτσιών συγκλώνησε. Συζητήθηκε και σχολιάστηκε στους κύκλους των μαθητών. Έσκασε σαν εκοφαντική αφύπνιση στα αυτιά όσων θέλουμε να λεγόμαστε συνειδητοποιημένοι γονείς και μας έκανε να κοιτάξουμε λίγο βαθύτερα στα μάτια και στις ψυχές των παιδιών μας και ίσως μετά από πολύ καιρό να τα ρωτήσαμε απολογητικά «Παιδί μου, είσαι καλά?»

0: Και εκείνα ίσως άρπαξαν την ευκαιρία να μας δείξουν πόσο παλεύουν να μην εγκλωβιστούν στο σύστημα. Στο σύστημα μιας εποχής, μιας κοινωνίας που ταμπελοποιεί ως επιτυχημένο το παιδί που πέρασε στις πανελλήνιες, το παιδί του γιατρού, του δικηγόρου, το παιδί που φοράει μάρκες, το παιδί που διαθέτει iPhone. Στην εποχή του φέρτο φέρτο, γιατί αυτή η εποχή, αυτή η κοινωνία είναι αδιφάγα και φτάνει στο σημείο να τρώει μέχρι και τα ίδια της τα παιδιά.
1: Παίρνουμε σφάρνα τους γιατρούς.
0: Για τις ηλίθιες τις πανελλήνιες, όπως μου είπε το δικό μου 17χρονο κορίτσι. Για σας έχω πει ότι η ζωή της δεν κρίνεται από αυτές. Ήτανε στιγμή λακωνική προειδοποίηση. Μη φορτώσεις τις δικές μου πλάτες τα δικά σου ανεκπλήρωτα όνειρα.

Δύο κορίτσια έβαλαν τέλος στο παρόν τους γιατί το μέλλον τους φάνταζε δυσβάσταχτο. Γιατί η αρένα που τους πέταξε το κράτος και η πολιτεία να παλέψουν δεν ήταν στα μέτρα τους. Γιατί αυτή η ίδια η πολιτεία πρωτίστως δεν έπλεξε αυτά που ως όφιλε για να καλλιεργήσουν και να δρέψουν τους καρπούς των δικών τους ονείρων. Γιατί το κράτος σου αφαιρεί το δικαίωμα να είσαι ενεργός γονιός με παρουσία, αλλά σκλάβος βιοπαλαιστής του 13ωρου και μόνο. Γιατί εκπαιδευτικοί με τα μέσα που διαθέτουν και τους μισθούς πείνας διεκπεραιώνουν κατευθυνόμενα αυτά που τους προστάζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί εμείς οι ίδιοι όλοι μας κάναμε τις οθόνες υποκατάστατα της αληθινής ζωής, αναζητώντας, σκρολάροντας, πλασματικά, υπερκορεσμένα πρότυπα της χαμένης μας ευτυχίας.

Σε ένα άλλο σύμπαν τώρα, στο τηλεοπτικό σύμπαν του Survivor, ο ακροτηριασμός κάτω άκρου παίχτη του ελληνικού γνωστού reality επιβίωσης είναι μια τραγική υπενθύμηση για το βαρύ τίμημα της τηλεοπτικής δόξας.

Δίψα για χρήμα, αναγνωρισιμότητα και μια καλύτερη ίσως ζωή, ένα κυνήγι ονείρων που μετατράπηκε σε πραγματικό εφιάλτη. Ο ακροτηριασμός του νεαρού παίχτη σοκάρει κι αυτός επίσης και διακόπτει την προβολή του παιχνιδιού.

Μέσα από το νοσοκομείο, έχοντας διαφύγει το κίνδυνο, ο ίδιος ο παίχτης με μόνιμο κόστος στην αναπηρία του, αντιλαμβάνεται πλέον την πραγματική αξία της ζωής, δηλώνοντας τυχερός που έζησε.

Να πούμε και τις καλημέρες μας, να τις στείλουμε να φτάσουν σε όλους εσάς που ακούτε από κάθε γωνιά της Ελλάδας, από κάθε γωνιά της γης. Καλημέρα καταρχάς στην παρέα του chat, σε όλους εσάς που στέλνετε τα σχόλια και τις όμορφες καλημέρες σας. Καλημέρα στην Κόρινθο, τα Ίστιμια, το Λουτράκι, την Εμαία. Καλημέρα στο Λέχιο τους Αγίους Θεοδόρους, τον Άσο το Ζευγολατιό, το Μπολάτι, το Βραχάτι, το Βέλο, τα Ταρσινά, το Ελληνοχώρι. Καλημέρες πολλές στη Μάγκα, το Κιάτο και το Δημηνιό. Καλημέρα σε Ξυλόκαστρο και Δερβαίνη. Καλημέρα Πάτρα. Καλημέρα Πύργο, Τρίπολη, Ναύπακτο, Αγρίνιο, Σαντορίνη, Ικαρία, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Κατερίνη. Καλημέρα στην Αθήνα, τη Βάρη, τη Ραφίνα, το Γέρακα, το Μενίδη, το Περιστέρι, τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρες πολλές στο Γαλάτσι, τα Ηλίσια, το Ηράκλειο, το Περισσό. Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα σε Βιέννη και Σουηδία. Καλημέρα στους Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα

Ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις στις 29 Μαΐου στα γενικά λύκεια με το μάθημα της γλώσσας, ενώ στα επαγγελματικά λύκεια μια μέρα αργότερα. Χθες ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα της φετινής χρονιάς στα λύκεια, ενώ οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα τάξη θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα και θα τελειώσουν στις 12 Ιουνίου.

Τα γυμνάσια σταματούν στις 27 Μαΐου και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου. Όσο για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία παραμένουν σε λειτουργία έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026.

Υπάρχουν παιδιά που αγχώνονται και ξενυχτάνε διαβάζοντας, γονείς που καρδιοχτυπάνε και προσεύχονται και μακάρι όσοι επιθυμούν να περάσουν εκεί που θέλουν. Ένα γραπτό ωστόσο και μια επιτυχία ή αποτυχία στις πανελλήνιες της στιγμής Παπαγαλίας δεν μπορεί να χωρέσει τα όνειρα, το χαρακτήρα και το ταλέντο ενός ανθρώπου. Δώστε τη μάχη σας, αλλά να θυμάστε ότι η ζωή ανοίγει δρόμους πολύ μεγαλύτερες από μια αίθουσα εξετάσεων ή από ένα αμφιθέατρο πανεπιστημίου.

Ουκρανικό ήταν το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Δένδια, που ανακάλυψαν Έλληνες ψαράδες και το οποίο έφερε εκρηκτικό φορτίο 100 κιλών.

Το μοντέλο αυτό που κοστίζει και 250.000 ευρώ έκοβε βόλτες στα νερά της Βασιλικής, είναι κρουσιφλεγές, δηλαδή εκρήγνεται με την πρόσκρουση. Θεωρητικά θα μπορούσε να χτυπήσει οποιοδήποτε άλλο πλεούμενο, μόνο αν οι πυροκροτητές ήταν συνδεδεμένοι, πράγμα που οι ελληνικές αρχές αμφισβητούν.

0: Το θέμα, εκτός των ερωτηματικών που φυσικά δημιουργούνται για το πώς βρέθηκε το ουκρανικό ντρόν στα θαλάσσια δατά μας, είναι ότι οι Ουκρανοί δεν αναγνωρίζουν ότι είναι δικό τους. Τι νοσ είναι, ρε παιδιά, το ντρόν και πώς βρέθηκε να πλέει ανέμελα στο νησάκι μας, θα μάθουμε ποτέ. Στη Λετωνία πάντως παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας αφότου ουκρανικά ντρόνς έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου, καθώς τα συστήματα αεράμυνας δεν ανταποκριθήκαν εγκαίρως. Εδώ δεν παραιτείται κανένας, αλλά μας κάνουν γνωστή και τη νέα γεωγραφία που θέλει τη Λευκάδα εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων.
1: Πρέπει να υπομπάτης μυστικό μες στα κλάδια.

και από τη θάλασσα στον αέρα, αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου είχαμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος της εταιρείας Lufthansa, στην πτήση Αθήνα Μόναχο. Το αεροσκάφος λίγο μετά την απογείωση επέστρεψε στο αεροδρόμιο μετά από προειδοποιητική ένδειξη για πιθανή βλάβη στον κινητήρα.

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας στηρίχθηκαν όπως ορίζονται και η εκένωση του σκάφους κρίθηκε απαραίτητη μετά την έντονη οσμή, σκορπώντας βέβαια πανικό στους επιβάτες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν με φουσκωτές τσουλήθρες από το αεροσκάφος. All inclusive εμπειρία.

Δικαίωση για Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αποφάσισε να κινηθεί δικαστικά εναντίον ταξιδιωτικού γραφείου, καθώς στις διακοπές του με την οικογένειά του σε μεγάλο ξενοδοχείο της ΚΟ το 2024 δεν έβρισκε ξαπλώστρα διαθέσιμη, καθώς όλες ήταν πιασμένες από νωρίς το πρωί με πετσέτες.

Ο τουρίστας είχε πληρώσει 7.000 ευρώ για να περάσει λίγες μέρες καλοκαιρινής ξενιασιάς και χαλάρωσης στη χώρα μας και ανταυτού βρέθηκε να ψάχνει απεγνωσμένα μερικές ξαπλώστρες για εκείνον και τα μέλη της οικογένειάς του και πολλές φορές δίχως αποτέλεσμα.

Αν και το ταξιδιωτικό γραφείο δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο, το δικαστήριο έκρινε ότι είχε υποχρέωση να του εξασφαλίσει μια οργανωμένη δομή για τις διακοπές του και αποφάνθηκε ότι έπρεπε να αποζημιωθεί με το ποσό των 987 ευρώ. Αυτό δεν θα περάσει έτσι και δεν πέρασε.

0: 7 τραυματίες, 39 προσαγωγές και ένα βίντεο ντοκουμέντο από τα πρόσφατα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές αριστερής παράταξης μια μέρα πριν τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών.
1: Κι άλλο

Η απόλυτη φρίκη αποτυπώνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social, με φοιτητές να ουρλιάζουν ενώ δέχονται τις βίαιες επιθέσεις, ένα ξέφραγο αμπέλητα πανεπιστήμια στα οποία ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει ανενόχλητος και να ξυλοκοπάει το παιδί μου, το παιδί σου, μια ανεκτικότητα, μια τρομακτική αδράνεια και ένα ακόμα επεισόδιο δημοσιότητα στην καθημερινή κανονικότητα της εκπαίδευσης.

Για εφαρμογή φέρνει τα δρομολόγια του Πορθμίου Ρίου Αντιρίου στο κινητό, παρέχοντας live πληροφορίες για τα δρομολόγια των Ferrybot. Ρίο Αντίριο Φέρι, η ονομασία του, και με ένα κλικ μας ενημερώνει για τις ώρες αναχωρήσεων των πλοίων, για πιθανή κακοκαιρία και ακυρώσεις δρομολογίων, τιμές ναύλων, και έτσι το Πορθμίο γίνεται πιο προσβάσιμο και φιλικό για όλους τους επιβάτες, προσφέροντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Λίο η γέφυρα, εσύ αποφασίζεις. 14 ευρώ πηγενέλα με το γιοταχή σου με φέρει, 31 ευρώ περίπου από τη γέφυρα. Πολλές οι οικογένειες που ζουν από το πορθμίο. Και να θυμίσουμε ότι όλοι οι επιβάτες των οχημάτων με το ferry boat περνούν δωρεάν. Αν δεν βιάζεσαι, σίγουρα φέρει. Το παλιό, το οικονομικό, το ανθρώπινο, το ρομαντικό, το παραδοσιακό φέρει. Ένα ξεμούδιασμα από την οδήγηση, λίγο γαλάζιο του Κορινθιακού. Μια ευκαιρία για οικογενειακή σέλφι με φόντο τη γέφυρα και έφτασες.

Το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ από τις 11 Ιουνίου στις 19 Ιουλίου στη ΣΥΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, η ιστορική ποδοσφαιρική διοργάνωση, και για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης θα συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες αντί για 32 που

48 εθνικές ομάδες, 12 όμιλοι των 4 ομάδων αναμένεται να χαρίσουν στους φιλάθλους πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα και όχι μόνο. Το φετινό Μουντιάλ έχει επίσημο τραγούδι, τον Die Die της Σακίρα, το οποίο και ακούμε, η οποία Σακίρα θα συμμετάσχει στο μεγάλο σόου του ημιχρόνου του τελικού στο στάδιο MetLife του New Jersey.

Στη σκηνή θα βρεθούν και η Madonna και η BTS, το δημοφιλές συγκρότημα από τη Νότια Κορέα, σε ένα εντυπωσιακό, όπως υπόσχονται οι διοργανωτές, σε υπερθέαμα, αντάξιο της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Διεθνής Μέρα Μουσείων, η σημερινή δωρεάν η είσοδος στα μουσεία της χώρας και ο Δήμος Αθηναίων με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» μετατρέπει την πρωτεύουσα σε έναν ανοιχτό χάρτη πολιτισμού με ξεναγήσεις, μουσικές βραδιές και δράσεις μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου.

Στα τοπικά πολιτιστικά μας τώρα, συνεχίζεται στο θέατρο Περιγυαλίου η παράσταση «Ο μικρός πρίγκιπας» του Σέντεξπερί από την εφηβική και παιδική σκηνή σε σκηνοθεσία Αγωγός Ξανθάκη. Τα επόμενα δύο Σάββατα στις 7.30 το απόγευμα και τις Κυριακές τα πρωινά στις 11.30. Το Μπολάτι και το Θεατράκι της Νέας Διάπλασης φιλοξενεί στις 16 και 17 Μαΐου τη θεατρική παράσταση Jordan σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη, μια παραγωγή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Θημέλη στις 9 το βράδυ.

λίγο πριν το τέλος να σας θυμίσω ότι η τελευταία Τρίτη του μήνα, 26 Μαΐου, και το τραγούδι «Ξέρει που πονάς» είναι αφιερωμένη στην ελληνική δεκαετία του 60 με τις δικές σας πάντα επιλογές. Όσοι δεν έχετε στείλει ακόμα, προλαβαίνετε ως το άλλο Σάββατο. Σας περιμένω.

Την ώρα που κάποια παιδιά μπαίνουν στην τελική ευθεία των Πανελληνίων, κάποια άλλα παιδιά φτιάχνουν βαλίτσες για τα νησιά, όχι για διακοπές. Είτε έχουν τελειώσει τις σχολές τους, είτε επειδή επιθυμούν να δουλέψουν, φεύγουν για σεζόν αναζητώντας ένα αξιοπρεπές μεροκάματο. Και τα δύο παιδιά κρατούν στα χέρια τους το εισιτήριο για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.

Τα παιδιά μας είτε διεκδικούν μια θέση στο πανεπιστήμιο, είτε μια τίμια απασχόληση, ο στόχος είναι κοινός. Η ανάγκη να ανοίξουν τα φτερά τους, να αποδείξουν τι αξίζουν και να μην εξαρτώνται από κανέναν. Η ζωή άλλωστε κρίνεται από το πείσμα σε κάθε περίπτωση. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά και ειδικά στα εργαζόμενα να προσέχετε τον εαυτό σας, να διεκδικείτε το σεβασμό που σας αξίζει και μην επιτρέψετε σε κανέναν να υποτιμήσει το μόνο.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά που ήσασταν εδώ και σήμερα, άλλη μια Παρασκευή. Τραγουδάκια τσέπης και για μια ώρα στο μικρόφωνο του Radio Bird ήταν η Νικολέτα Παρασκευοπούλου. Ακολουθεί το μουσικό ημερολόγιο με το Θανάση Κρεμασμένο. Εμείς τα λέμε την άλλη Παρασκευή, ίδια ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Να πω εδώ ότι ο Μπαμπαότσι πέθανε το 2018. Η μπάντα πήρε 2 γκράμι και άφησε πίσω της ενδιαφέρον υλικό. Για όσους δεν έχουν ακούσει την εκπομπή άλλη φορά, να πω ότι επειδή τα γεγονότα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά από το παλαιότερο στο νεότερο, πολύ συχνά έχουμε μουσικές ανατροπές και αλλάζουμε ήδη σαν τα πουκάμισα που λένε. Και από το 1932 θα πάμε στο 1937 να ακούσουμε το νούμερο 1 στο Billboard, που ήταν το τραγούδι Carelessly με την Billie Holiday.

Ημέρα που γεννιόταν, η μέρα που ήταν νούμερο ένα Billie Holiday, γεννιόταν ο Τρίνι Λόπεζ στο Ντάλλας. Ο Τρίνι Λόπεζ που έχουμε λατρέψει τραγούδια του, πέθανε το 20 από κορονοϊό. Ακούμε βεβαίως το If I Had a Hammer.

Ένα τα τραγουδάκια που όποτε και να τα ακούσεις σου φτιάχνει τη διάθεση. Όχι εμένα, νομίζω όλων. Θα φύγουμε από τη δεκαετία του 30, θα πάμε στα τέλη της δεκαετίας 40. 1948, νούμερο 1 σαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια υπέροχη μελωδία. Το Natural Boy του Nat King Cole. Μηνύματα και σχετικά στο live chat, είναι ενεργό ήδη. Οι νέοι και νέες ακροάτριες θα το βρουν κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού.

Είμαστε 1948 στις 15 του Μάη που γεννιέται ο πατέρας της ambient μουσικής, ένας τεράστιος δημιουργός, ο Brian Eno, που το πλήρες όνομά του, προσέξτε πως είναι, Brian Peter George Saint John Le Baptiste de La Salle Eno. Όλους αυτούς τους σιδηρόδρομους. Συνεργασίες με πολλούς και διάφορους, Talking Heads, David Bowie, John Cale, Coldplay και βεβαίως Roxy Music που το 72 με το Virginia Plain έκαναν μεγάλη επιτυχία και το ακούμε τώρα.

0: You playing?
1: Ναι, ναι, ωραία έχει η πίνε. Ο λόγος είναι γιατί το 1948 στις 15 του Μάη γεννήθηκε ο θρυλικός μπασίστας του, ο Γκάρι Θέιν, που έφυγε από τη ζωή το 1975 από υπερβολική δόση

Συνεχίζω δυναμικά. Τυχαίο είναι αυτό. 1951, 15 Μάη, γεννιέται ο τραγουδιστής Dennis Fredriksen, που πέρασε από διάφορες μπάντες, αλλά αυτή με την οποία έκανε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν η Toto. Έφυγε από τη ζωή και αυτός ζει το 14 σε ηλικία 62 ετών.

Άλλος ένας σπουδαίος έχει γενέθλια σήμερα, ο Μάικ Όλτφιλντ, ένας δημιουργός που έχει δώσει πολύ σπουδαίες δουλειές. Στα 19 του ηχογράφησε ο Tubular Bells, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στον Εξορκιστή και από εκεί ξεκίνησε η δημοφιλία του. Έγραψε και πολλή ώρα τραγούδια εκτός από ορχιστρικά, όπως το Moonlight Shadow τώρα που ακούμε με τη Maggie Rayleigh.

Ένα τραγούδι που μοιάζει χαρούμενο, αλλά η θεματολογία του είναι ο θάνατος του αγαπημένου της τραγουδίστρια, τέλος πάντων, της ηρωίδος, από πυροβολισμό ένα βράδυ με πανσέλινο. Καλύτερα καμιά φορά να μην προσέχουμε τα στιχάκια. 1959 και ο Elvis Presley ανεβαίνει στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το κομμάτι που παίζει τώρα, το A Fool Such As I, που είναι και η πρώτη του μπαλάντα που πάει στην κορυφή.

15 Μαΐου του 59 λοιπόν ο Elvis Presley νούμερο 1 στην Αγγλία και 15 Μαΐου του 59 γεννιέται ο Andrew Eldritch, ο ηγέτης, τραγουδιστής και μοναδικό σταθερό μέλος των Sisters of Mercy. Οπότε θα ρίξουμε λίγα γκάζια.

Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Θα παίξω ένα τραγούδι που παίξαμε και νωρίτερα, αλλά σε άλλη εκτέλεση. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, αλλά υπάρχει λόγος. Διότι το 1963 έχασα και τις σημειώσεις μου, θα τις βρω. Το 1963 λοιπόν οι Peter Paul and Mary παίρνουν το πρώτο τους Grammy για την διασκευή στο τραγούδι του Pete Seeger If I Had a Hammer που ακούσαμε πριν με τον Trini Lopez. Εκείνη η εκδοχή του 1963, λίγο διαφορετική, πιο χορευτική, αυτή του 1962.

Grammy εκείνη τη χρονιά, το 1963, πήρε και ο Tony Bennett για το I Left My Heart in San Francisco, που θεωρείται ένας από τους δύο επίσημους ύμνους της πόλης.

Θα πάμε να ακούσουμε Dylan τώρα. 1965 και μπαίνει για πρώτη φορά με τραγούδι στο Top 40 των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το Subterranean Homesick Blues από το Bring It All Back Home.

Dylan και για τη συνέχεια, γιατί την ίδια χρονιά, την ίδια ημερομηνία, στο Top 100 μπαίνουν οι Birds με το Mr. Tambourine Man, το οποίο τον Ιούνιο θα πιάσει και την κορυφή.

Υπάρχουν 2-3 τραγούδια που είναι αυτό που λέμε το απόλυτο καλοκαίρι. Ένα από αυτά λοιπόν κυκλοφόρησε στις 15 του Μάη του 1970 από ένα βρετανικό συγκρότημα που συνδυάζει folk, blues, rock and roll, η Mango Jerry και το In the Summertime.

Μένουμε στις 15 Μαΐου του 1970, ημερομηνία γέννησης του Prince B, αλλιώς Άτρελ Κόρτς, συνιδρυτή των PM Down. Δυστυχώς έχει φύγει και αυτός από τη ζωή, 17 Ιουνίου του 2016 μας αποχαιρέτησε σε ηλικία μόλις 46 ετών. Ακούμε το Set Adrift on Memory Bliss, θα το θυμάστε νομίζω.

και επειδή θα ακούτε το δείγμα που ακούγεται μέσα στο κομμάτι, το sample δηλαδή, να πω ότι είναι το true, το σπαντάω μπαλέ, έτσι.

Το μουσικό ημερολόγιο αλλάζουμε εύκολα μουσικό ύφος και έτσι για τη συνέχεια έχουμε κάτι πιο κλασικό, κλασικό ροκ. Το 71 οι Crosby, Stills, Nash & Young βγάζουν το Four Way Street που είναι ζωντανή ηχογράφηση και πετυχαίνουν το δεύτερο νούμερο ένα άλμπουμ τους

Σας είπα ότι έχω μαστούρου σήμερα και κάπου θα χάνουμε. Fleetwood Mac ακούμε, γιατί σαν σήμερα το 75 κάνουν το πρώτο κονσέρτο τους με νέα μέλη, την Λίτσε Μπάκινγχαμ και τον Keith Steve Nicks.

Και τώρα θα ακούσουμε Rolling Stones. Είμαστε το 1976 και με το Black and Blue σήμερα, σαν σήμερα, πάνε στην κορυφή του Billboard. Είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους με κιθαρίστα τον Ronnie Wood και ακούμε το Hot Stuff.

Rolling Stones, η ζωντανή ευτυχώς ιστορία του rock, που πρόσφατα μας έδωσαν και δύο καινούργια τραγούδια από ένα άλμπουμ που έρχεται στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οι γερόλικοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ήδη το ρολόγιο έχει δείξει 12. Έχουμε ακόμα μία ώρα μουσικό ημερολόγιο. Και η επόμενη στάση μας είναι στη Βρετανία, να ακούσουμε μια πάντα που όταν ήμουν πιο νιάτο μου άρεσε ιδιαίτερα, η Squeeze, οι οποίοι έβγαλαν το 1981 το άλμπουμ East Side Story, από τα καλύτερά τους, όπου περιλαμβάνεται εκεί και το Tempt που ακούμε τώρα.

Θα μείνουμε στην ίδια χρονιά, το 1981, να ακούσουμε μια μπάντα επίσης από την, από την Αγγλία, του Psychedelic Furs, που βγάζουν το δεύτερο studio album τους που λεγόταν Talk Talk Talk, και εκεί είχε μέσα το Pretty in Pink που ακούγονταν και στην ομώνυμη ταινία

Επόμενη στάση στον χρόνο, το 1982, όταν ανεβαίνει στην κορυφή ένα άλμπουμ που θα μείνει εκεί 9 εβδομάδες, είναι το άλμπουμ των Έζια με το ομότιτλο άλμπουμ, άντε το είπα τελικά, μια σούπερ μπάντα προεξέγοντος του Steve Howe και μουσικών που πέρασαν από πολύ σπουδαία συγκροτήματα. Ακούμε το Hit of the Moment.

Λοιπόν, να καλησπέρισω και τον Ανέστη που μπήκε τώρα στην παρέα. Το 86 στις 15 του Μάη κυκλοφορεί το soundtrack του άλμπουμ, μάλλον κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας Top Gun. Νομίζω λίγο πολύ όλοι το έχουμε δει. Θα ακούσουμε από εκεί Berlin και Take My Breath Away.

Μιλάμε για 40 χρόνια πίσω, έτσι. Την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, 40 χρόνια πριν, κυκλοφορούν οι Run DMC, το τρίτο τους άλμπου, το Raising Hell, όπου εκεί υπάρχει το Walk This Way, τον Aerosmith, που τους πάει και στην κορυφή.

Θα σας πάω πάλι στις μπαλάτες. Έτσι, ζεστό κρύο. 1987 και οι Heart κυκλοφορούν τον ένατο δίσκο τους στο Bad Animals, όπου εκεί ξεχώρισε μεταξύ άλλων το Alone.

Πάμε στο 1990. Οι Concrete Blood με την υπέροχη Τζονέτ Ναπολιτάνο βγάζουν το τρίτο δίσκο τους που λεγόταν Bloodletting, όπου εκεί υπήρχε το Joy, ίσως το πιο πετυχημένο και ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους.

Αλλάζουμε ήχο. Και ο λόγος είναι γιατί στις 15 του Μάη του 92 πεθαίνει η Μπάρμπαρα Λί των Sea Phones, που είχαν κάνει το He's So Fine, ένα τραγούδι που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το My Sweet Lord του George Harrison. Εδώ τις ακούμε στο One Fine Day.

Πάλι αλλάζουν το μουσικό ύφος. Το 1994 οι Blur πετυχαίνουν με το Park Life το πρώτο τους νούμερο 1 και από εκεί δεν θα μπορούσα να διαλέξω κάτι άλλο εκτός από το Girls and Boys. Όχι ότι δεν είχε άλλα ωραία κομμάτια, αλλά αυτό είναι το χαρακτηριστικό.

Αυτά συνέβαιναν το 1994. Το 1995 έχουμε το Supergrass να κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο, ένα δίσκο που τους έφερε μεγάλη επιτυχία, το I Should Coco. Από εκεί βγήκε το All Right και από ό,τι διαβάζω ήταν το εμπορικότερο δουέτο της εταιρείας Parlophone μετά από αυτό των Beatles.

Αλλάζουμε δεκαετία και πάμε στο 2001, όπου οι Depeche Mode βγάζουν το 10ο τους άλμπουμ που λεγόταν Exciter. Από εκεί έχω διαλέξει να ακούσουμε το Dream On.

Ακούσουμε το τραγούδι που το Billboard χαρακτήρισε τραγούδι της χρονιάς το 2001 και που κυκλοφόρησε στις 15 του Μαΐου. Είναι το Fiesta του R. Kelly.

Τώρα για τραγούδι της χρονιάς το 2001, να νομίζω υπήρχαν πολλά και καλύτερα. Πάμε στο 2003. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η June Carter Cass, η δεύτερη σύζυγος του Johnny Cass, που έγραψε το Ring of Fire που θα ακούσουμε τώρα από την ίδια.

Πάμε τώρα στο 2007. Η Ντολόρες Ο'Ρίορνταν, η χαρισματική φωνή και ψυχή των Cranberries, βγάζει τον πρώτο της προσωπικό δίσκο, όπου εκεί υπάρχει το Ordinary Day που ακούμε.

Φτιάχνουμε σιγά σιγά προς το τέλος εκπομπής. Έχουν μείνει 3 τραγούδια. Και η επόμενη στάση μας είναι στο 2008, όταν ο Neil Diamond κατάφερε μετά από 27 άλμπουμ να πιάσει την κορυφή του Billboard και να γίνει ο γυραιότερος τραγουδιστής που το καταφέρνει αυτό σε ηλικία 67 ετών. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε ο Dylan, και επειδή στο δίσκο αυτό, ειδικά στην deluxe version, υπάρχει ένα τραγούδι του Dylan που λέει ο Neil Diamond, νομίζω ότι ταιριάζει να το ακούσουμε. Είναι το πασίγνωστο Make You Feel My Love, που το έχουν διασκευάσει από την Adele μέχρι τον Billy Joel, τον Brian Ferry και άλλοι.

Πάμε να ακούσουμε τους Dells, το θρυλικό doo-wop συγκρότημα, διότι το 19 στις 15 του Μάη φεύγει από τη ζωή ο Charles Bark Slade από τα ιδρυτικά μέλη της μπάντας, σε ηλικία 84 ετών. We rededicate this song to you.

Τελευταίο κομμάτι για να σε αποχαιρετήσω είναι με τους Pretty Things, μιας και το 20 έφυγε από τη ζωή ο frontman της μπάντας, ο Phil May, μια μπάντα που ήταν πολύ επιδραστική, επηρεάστηκαν από αυτήν ο Bowie, ο Hendrix, αλλά και η Kasabian και άλλοι καλλιτέχνες. Ευχαριστώ για την παρέα. Το ραντεβού μας είναι κανονικά την επόμενη Παρασκευή. Επειδή θα λείπω εκτός Ελλάδος, θα προσπαθήσω να έχω ηχογραφημένη εκπομπή. Αλλιώς θα δούμε, θα κάνουμε. Live όμως έχουμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 9, σκηνή σαπούνι και δισκάκια. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

do believe me. I've given you my heart. Et voilà.

Σκέψου λέω το σκέψω, κοιμάμαι και ξυπνάω. Τον νιώθω κάπως βλάσφημο να μην ξέρω που πάω. Συνήθισα το φως.

σου μάθαινε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με τη καιρού δεμένο στις κλωστές.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Καλοκαίρι ή όχι, η ζέστη δεν είναι μόνο υπόθεση καιρού. Υπάρχει και εκείνη η ζέστη, η ηλεκτρισμένη, εκείνη που ανεβαίνει από το πάτωμα και βγαίνει μέσα από τα ηχεία και βρίσκει τρόπο να σε κάνει να κουνήσεις το κεφάλι, το πόδι, χωρίς να το σκεφτείς ή να το καταλάβεις. Αυτό είναι το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Το ένα φαίνει το άλλο» με τίτλο «Η ζέστη του ήχου» εδώ στο Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και όπως κάθε απόγευμα, 6 με 7, θα αφήνω τα τραγούδια να φέρνουν το ένα το άλλο. Με soul, funk, ρυθμό, πάθος και ψυχή. Εκεί που το groove γράφεται στο βινήλιο και χαράζεται στην καρδιά. Και πριν αφήσω το πρώτο groove να το ακούσουμε, να σας θυμίσω πως μας ακούτε από το www.radiobird.gr, όπου υπάρχει και εκείνο το chat κάτω δεξιά που ποτέ δεν ησυχάζει, όπως ο ρυθμός. Αυτό που ακούτε είναι αρχή όλων, Curtis Mayfield και το instrumental κομμάτι Think από τα 1972.

από το δίσκο Superfly του Curtis Mayfield του 1972 ακούσαμε το Think, ένα instrumental κομμάτι. Το άλμπουμ Superfly είναι ένας δίσκος σύμβολο για την Black Urban κουλτούρα. Το Think, ένα instrumental κομμάτι, αλλά γεμάτο σκέψεις και funk που μιλάει χωρίς λόγια. Ένα κομμάτι σαν ανάσα πριν ξεκινήσει η φωτιά. Και η φωτιά έρχεται με τον Eric Burton και τους War σε μια πτήση πάνω από το Magic Mountain. Ο Eric Burton, αφού άφησε πίσω τους Animals, έφτιαξε κάτι πολύ πιο ελεύθερο. Μαζί με τους War, σμίγει funk, jazz και κοινωνική συνείδηση, σαν ταξίδι χωρίς σύνορα πάνω σε ένα μαγικό βουνό. Magic Mountain λοιπόν από το 1976 και από τον Eric Burton και τους War.

Υπάρχουν στιγμές που θέλεις να φύγεις απ' όλα, να σκαρφαλώσεις σε ένα μαγικό βουνό, εκεί όπου οι κιθάρες μιλούν με τα πνευστά, σαν ανεβαίνεις το βουνό με ρυθμό που σε σηκώνει ψηλότερα. Κι αν οι Γουόρο έφεραν τον groove στους δρόμους, ο Al Green το έφερε στην καρδιά. Μια από τις πιο ενστατικές φωνές της soul και μια διασκευή έκπληξη που κάνει το Roy Orbison να λιώνει στον ήλιο του Memphis. Al Green και το τραγουδί «O Pretty Woman» από τα 1972.

Pretty Woman γίνεται πιο τρυφερή, πιο πνευματική στα χέρια του Al Green. Η κιθάρα στάζει έρωτα, τα πνεστά σιγοβράζουν και η φωνή του καθαρή μετάξι. Μια soul εκδοχή για μια γυναίκα που δεν είναι απλώς όμορφη, είναι επιβλητική. Ο Al Green τραγουδά με εκείνη την αισθαντική του γλύκα που λιώνει τα πάντα γύρω. Αν θα έπρεπε να διαλέξει ένα τραγούδι για να δοκιμάσει τα ηχεία σου, θα ήταν αυτό που έρχεται, του Ray Charles. Η σπίθα που άναψε όλο το rhythm and blues. What Did I Say, από τα 1962. Τίποτα δεν είναι το ίδιο μετά από αυτό. Ο Ray Charles έγραψε ένα κομμάτι χωρίς να το σχεδιάσει. Προέκυψε αυτοσχεδιάζοντας τη σκηνή. Μια στιγμή που η μουσική βγήκε κατευθείαν από το σώμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηεντωνίου. Αν υπήρξε ένα κομμάτι που μπορεί να ανάψει φωτιά στα πλήκτρα, αυτό είναι του Ray Charles, το «What Did I Say», που κυκλοφόρησε στα 1962 και το έπαιξε για πρώτη φορά τυχαία αυτοσχεδιάζοντας και τελικά άλλαξε τη μουσική για πάντα. Και τώρα funk, οι Cool and the Gang, δεν ήρθαν να εξηγήσουν τίποτα, απλώς να μας κάνουν να κουνηθούμε. More Fucking Stuff από τα 1973.

Ο ήχος γίνεται ρεύμα και το πάθος ηλεκτρίζει το δωμάτιο. Κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι το funk δεν ζητά άδεια. Απλώς συμβαίνει. Το 1983 ήταν η χρονιά που το funk έγινε λαϊκή γλώσσα και οι Cool The Gang με το More Funky Stuff το λένε από μόνοι τους. Μια μπάντα με απόλυτη φόρμα, γεμάτη ενέργεια και στυλ. Και από τους δρόμους του New Jersey πάμε στους Isley Brothers, μια προσδόκητη διασκευή του Spill The Wine Don't War, με soul διάθεση και μια ψυχεδελική πινελιά. Ήταν 1971.

Ήταν οι Isley Brothers και η διασκευή που έκαναν στο κομμάτι των Wars Spill the Wine, και το έκαναν στα 1971. Ήταν μια διασκευή με ψυχή και μυστήριο. Η φωνή απλώνεται σαν καπνός πάνω από ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Όταν οι Isley Brothers πιάνουν ένα κομμάτι, το κάνουν δικό τους. Ένα κομμάτι ύμνος για την εποχή της ελευθερίας και της χαλαρότητας. Και έρχομαι τώρα σε ένα ερώτημα. Ένας κιθαρίστας στη jazz παίζει funk? Και απαντώ. Όταν είναι ο Grant Green, που είναι ένας κιθαρίστας που έγινε θρύλος στη jazz funk, ναι. Εδώ θα ακούσουμε μια ζωντανή ηχογράφηση που ενώνει κόσμο, gospel, soul, funk και φαντασία. I don't want nobody to give me nothing, από τα 1972. Η κιθάρα του Grant Green δεν παίζει νότες, μιλάει.

Η κιθάρα του Grant Green δεν παίζει νότες, μιλάει όπως είπα και στην αρχή του τραγουδιού. Η κιθάρα του πάλεται ανάμεσα στη νύχτα και στο φως, γεμάτη πάθος και αυτοπεποίθηση, σαν ήχος που ξέρει που ανήκει. Και εδώ κάνει ένα μέντλεϊ σε δύο κλασικά θέματα του James Brown με jazz ψυχή, στο I don't want nobody to give me nothing και το Cold Sweat. Υπάρχουν τραγούδια που σημαίνουν κάτι και άλλα που κρύβουν ιστορίες που δεν έχεις ακούσει. Ακούς μια μελωδία και κάτι σου θυμίζει. Ένα ριφ που γεννήθηκε από ένα άλλο. Μια φωνή που συνδέεται με τόσες άλλες. Το ένα φαίνει το άλλο. Μια εκπομπή που ενώνει τις κλωστές της μουσικής. Από το classic rock στο progressive, το psychedelic και το jazz rock. Κάθε απόγευμα 6 με 7 εκτός Τετάρτης. Στο Radio Bird, εκεί που ο ήχος έχει ιστορία.

Ας πάμε τώρα στον Bill Withers, σε έναν από τους πιο ήσυχους ήρωες της Soul. Πίσω από τη φωνή του, πάντα μια αλήθεια που δεν κραυγάζει. Ο Bill Withers δεν χρειάζεται φωνές, μόνο εκείνο το βλέμμα μέσα στη μελωδία. Ακούσουμε το «Who is he and what is he to you»?

Ένα τραγούδι ερώτηση, περισσότερο σιωπή παρά κραυγή, πιο κοντά στο γιατί παρά στο ποιος. Η απόλυτη soul αλήθεια, ένα ερωτικό thriller σε μορφή soul. Ο Big Withers και το Who is he and what is he to you από τα 1972. Τώρα θα κάνουμε ένα πέρασμα στα 1969 με δύο μορφές που έσμιξαν σε κάτι σπάνιο, ο Al Kooper και ο Σαντζιώτης, δάσκαλος και μαθητής, ψυχή και πειραματισμός. Ένα μουσικό ταξίδι χωρίς διεύθυνση, δύο μουσικοί που παίζουν για την ίδια ανάγκη, να βρουν κάπου να ανήκουν. Από τα 1969 μας λένε το «Looking for a home».

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Αν ψάχνεις για σπίτι, ίσως το βρεις κάπου ανάμεσα στα ακόρντα του Σάτζι και τα σόλος του Αλ Κούπερ. Και αν το βρεις, ίσως είναι εκεί που το πάθος συναντά την ψυχή. Μόλις 15 χρόνων τότε ο Σάτζι, κι όμως ήδη θρύλος.

Ακούσαμε το Looking for a Home από τα 1969. Ας επιστρέψουμε τώρα λίγο στον Bill Withers. Γιατί κανείς δεν είπε «Χρησιμοποίησέ με» με τόση τρυφερότητα. «Use me» από τα 1972. Ένα groove που στάζει, ένα μπάσο που ανασένει και ένας άντρας που δηλώνει πως «Αν με εκμεταλλεύεσαι, τουλάχιστον απολαυσέ το».

Όταν ο Bill Withers λέει «Use me», δεν είναι παράπονο, είναι πρόσκληση. Και η μπάντα δουλεύει σαν ρολόι και εκείνος παραδίδεται. Και με το ένα να φαίνει το άλλο, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Και για φινάλε, ένα κομμάτι instrumental. Ένα κομμάτι που περικλεί όλη την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής. Με τους Temptations, χωρίς λόγια. Μόνο ήχο, groove και ψυχή. Papa was a Rolling Stone από τα 1972 μας λένε, με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μπάσα όλων των εποχών και μια μελωδία που δεν χρειάζεται φωνή, γιατί τα λέει όλα μόνη της. Έτσι, το ένα φαίνει τ' άλλο και όλα μαζί φτιάχνουν τη ζέστη του ήχου, τον τίτλο του σημερινού επεισοδίου, «Ζέστη του ήχου». Η ζέστη του ήχου σβήνει, αλλά το πάθος δεν τελειώνει. Η σιωπή που μένει μετά είναι η πιο γλυκιά. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που επιμελούμε και παρουσιάζω αυτή την εκπομπή. Το ένα φέρνει το άλλο. Και σας αφήνω με τα βινίλια να συνεχίζουν να γυρνούν μέχρι την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε στο Radio Bird. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Εκεί που κάθε νότα βρίσκει το πάθος της. Και μην ξεχνάτε το chat στο www.radiobird.gr, το οποίο μένει ανοιχτό για όσους θέλουν να κρατήσουν τη ζέστη λίγο ακόμα. Εύχομαι στους επερχόμενους παραγωγούς του σταθμού καλές εκπομπές και όσο για μας, καλές ακροάσεις. Αν κάτι ξεχάσατε ή παραλείψατε, αυτή η εκπομπή παίζει σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο. 2 το πρωί και 2 το απόγευμα. 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Γεια σας και πάλι, καλό απόγευμα να έχετε και καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή.

0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Αφήσαμε να παίξει όλο το κομμάτι των Mike and the Mechanics. Είναι μια βραδιά έντονα συγκινησιακή σήμερα. Μετά από αρκετά χρόνια βρισκόμαστε στο ίδιο στούντιο με έναν παλιό φίλο και μουσικό παραγωγό. Οπότε καλέσαμε λοιπόν για σήμερα τον Κώστα Μελενίκο εδώ στο στούντιο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λάμπη, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σένα και το Radio Bird.
0: Με τον Κώστα γνωριστήκαμε πριν από κάποια χρόνια στον Vox, Vox FM εκεί στον πύργο. Και στο πλαίσιο που θέλω να καθιερώσω κάποιοι φίλοι γνώστες βεβαίως της μουσικής και ως επιτοπλίστων μουσική παραγωγή να περάσουν εδώ από το στούντιο μάλλον εδώ στην Αμαλιάδα, στο Far West που λέω εγώ.
1: Θα το κάνεις talk show, έτσι.
0: Θα το κάνω talk show, οι άλλοι είναι καλύτεροι.
1: Όχι βέβαια, θα βάλω και μια κάμερα άμα θες, έτσι να φαινόμαστε κιόλας.
0: Όχι, επιμένουμε στη γοητεία του ραδιοφώνου.
1: Στη γοητεία του ραδιοφώνου, να υπάρχει ένα μυστήριο.
0: Πώς
1: είναι αυτή η τύπη
0: που μιλάμε. Αν έχουμε ανεβάσει ήδη τη φωτογραφία, οπότε να μας δουν έτσι τι ωραία παιδιά είμαστε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Κώστα να μοιραστούμε έτσι στιγμές και αγαπημένα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 κυρίως.
1: Ακριβώς.
0: Και πιο έτσι εύκολα ακούσματα και πιο pop rock καταστάσεις, new wave και τα λοιπά.
1: Ναι, θα παίξουμε
0: γιατί είναι και η αλήθεια ότι εγώ τους είχα πολύ ζαλίσει με ψυχεδέλεια και διάφορα 60s και 70s, οπότε...
1: Ναι, θα είναι λίγο easy listening το σκηνικό, ας πούμε, αυτό το η εκπομπή απόψινή. Ξεκινήσαμε με Mike and the Mechanics, ο Mike Rutherford από τους Genesis, ο γνωστός, ένα πολύ ωραίο κομμάτι του 1985, Silent Running, λεγόταν. Θα είμαστε μέσα στη δεκαετία αυτή, δηλαδή περίπου από το 80 μέχρι το 90-91, έχουμε κάνει μια μουσική επιλογή. Είναι και της ηλικία μας λίγο... Αυτές οι μουσικές θα έχουμε ζήσει έτσι στα μικράτα μας που λένε.
0: Σφίξαν και οι ζέστες, οπότε να μην είμαστε με βαριές έτσι μουσικές όπως...
1: Είναι βαρύ το...
0: Εγώ είχα παίξει αρκετές δηλαδή τέτοιες. Οπότε...
1: Κάτι βαρύ χειμερινό, ας πούμε, έτσι. Τώρα που ανοίγει ο καιρός το κάνουμε πιο ελαφρύ. Είναι και το κλίμα βαρύ όλα αυτά που συμβαίνουν γενικώς εντός και εκτός Ελλάδος.
0: Και καταφύγιο η μουσική μας όπως πάντα έτσι.
1: Έτσι. Είναι η ψυχοθεραπεία μας.
0: Ακριβώς. Πόσα χρόνια έχεις να βγεις στο μικρόφωνο, Κώστα?
1: 3 σίγουρα. Πρέπει να ήταν... το 22, το 23, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι να μην τους ζαλίζουμε. Καταρχήν να πούμε ότι μας ακούτε στο Radio Bird, www.radiobird.gr. Μας βρίσκεται στους προσωπικούς λογαριασμούς και στο Facebook... Κώστας Μελενίκος και εγώ Λάβης Βασιλάτος. Το θυμάμαι, το δικό σου είναι με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αλλά κυρίως θέλουμε να τα λέμε στο chat κάτω δεξιά στο Radio Bird, να γίνουμε όλοι μια ωραία παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και σε επανάληψη 11 με 1 την Κυριακή το μεσημέρι. Συνεχίζουμε, είπα πολλά.
1: Είπες πολλά. Άμως. Άσε το Sting να μιλήσει. 1985 είμαστε πάλι. If you love somebody, set them free. 1985, δίσκος The Dream of the Blue Turtles.
0: Όλος ο δίσκος εδώ, ωραίος, έτσι.

0: Ωραίος τίτλος πάντως, έτσι. Αν αγαπάς κάποιον, να στον ελεύθερο. Και αν είναι, θα σε αγαπήσει κι αυτός.
1: Σοφός ο τίτλος αυτός. Δεν ξέρω που αναφέρεται συγκεκριμένα τι εννοεί ο ποιητής εδώ, αλλά πραγματικά ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ήταν ο Sting, If you love somebody, set them free. Και λέμε τις επιρροές, όπου σε διέκοψε.
0: Ναι, όχι, αυτό πήγα να πω.
1: Τις jazz επιρροές, αυτό συζητούσαμε με τον Λάμπη εδώ, πώς ξεκίνησε ο Sting και πώς εξελίχθηκε και πόσο έτσι πολυπράγμων μουσικός
0: ήταν. Από τους πολλούς, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Sting είναι βεβαίως παρατσούκλι, έτσι, σημαίνει το κεντρί.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις πώς έχει βγει αυτό?
1: Πώς έχει βγει αυτό?
0: Κάποια φορά εκεί που ήταν τέλος πάντων στα πρώτα χρόνια των πολλής, πιτσιρικάς, είχε φορέσει μια κίτρινη μπλούζα και είχε κάτι σαν στόχο, κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και πώς είναι ρε παιδί μου οι κίτρινοι, είναι οι μέλισσες, έτσι, αυτό το κίτρινο τέτοιο που έχουν. Λοιπόν, και του κολλήσανε λοιπόν το Sting, το κεντρί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άλλος πάνω.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω και μια κουφή πληροφορία που
0: βεβαίως
1: τη θυμήθηκα μόλις τώρα.
0: Νόμιζα θα έλεγες αυτό.
1: Τα γυαλιά τα πολλής τα ξέρεις?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ωραία, τα γυαλιά τα Sting τα ξέρεις?
0: Ναι, το ίδιο γράφονται.
1: Ναι, το ίδιο,
0: το ίδιο γράφονται. Ναι.
1: Αυτός που έχει την εταιρεία ο Ιταλός είναι θαυμαστής του συγκροτήματος και του Sting, γι' αυτό και ονόμασε τα γυαλιά από εκεί.
0: Τι μαθαίνετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες.
1: Τι λες τώρα, χρήσιμες πληροφορίες. Κουτσομπολιά.
0: Πολλές επιρροές από τζαζ. Η προσωπική του δίσκη πάρα πολύ ωραία. Ναι, νομίζω το πες. Το πες,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Τι άλλο να πούμε για τον. Θα μου πεις και την ιστορία. Τέλος πάντων, μην λέμε πολλά. Άσε να κρατήσουμε και τίποτα για μας. Πώς άκουσες το
1: μυστικά
0: πρώτη φορά τον Sting?
1: Άστο τώρα, ναι, δεν πειράζει. Πάμε πολύ πίσω. Άστο. Πάμε πολύ πίσω. Να πάμε παρακάτω. Να πάμε να ακούσουμε. Πάμε Ιρλανδία. Πάμε να ακούσουμε Chris de Burgh. High on Emotion το κομμάτι, από τις μεγάλες του επιτυχίες εκείνη την εποχή, με Don't Pay the Ferryman και Lady in Red και τα λοιπά. 1984 και δίσκος Man on the Line.
0: Δεν είναι πάντως Ιρλανδός, έχει γεννηθεί Ελβετία και γενικώς έχει, ναι, είναι δύο-τρεις που εμπλέκονται.
1: Α, είναι
0: καταγωγή του που έχει γεννηθεί, οι γονείς του είναι κάτι τέτοιο.
1: Α, είναι international κατάσταση, μάλιστα.
0: Κάπως έτσι. Νομίζω με Ιρλανδία, δεν θυμάμαι αν έχει σχέση με Ιρλανδία ο Chris.
1: Μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
0: Όχι, δεν πειράζει, αλλά να... δεν το λέω για να σε κατηγορήσω. Αλλά
1: εντάξει, Λάμπη μου, δεν παρεξηγώ.
0: Είμαστε μια σοβαρή εκπομπή και πρέπει να τα λέμε.
1: Εννοείται.

0: Λοιπόν, αυτός και ο Chris De Berg.
1: Ο Chris De Berg, λοιπόν, με το High on Emotion, ο οποίος γεννήθηκε στην Αργεντινή και είναι Άγγλος. Εγώ την πάτησα, δεν είναι Ιρλανδός. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Κοντά έπεσες.
1: Κοντά έπεσα, ναι. Σιγά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα μείνουμε εκεί στις χρονιές αυτές τις ώρες, 1985. Πρώτος δίσκος των Simply Red. Ο δίσκος λέγεται Picture Book και το κομμάτι, μια από τις πρώτες επιτυχίες που έκανα τότε, είναι το Man is too tight to mention. Simply Red, γιατί λέγονται Simply Red, ξέρεις, φίλε Λάμπη?
0: Α, όχι, πραγματικά δεν το ξέρω. Το Simply Red σημαίνει απλά κόκκινο.
1: Απλά κόκκινο, λοιπόν. Red λένε τους, την ομάδα της Manchester United. Ο Mick Hucknall, ο frontman, είναι τρελός με τη Manchester, από εκείνα και το group βέβαια. Και απλά κόκκινο. Αυτό εννοεί τη Manchester United.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα. Γι' αυτό σε καλό.
1: Δεν το ψάξα, αλήθεια σου λέω. Δεν κουκλάρισα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σε καλό, ξέρεις.
1: Γι' αυτό με καλείς.
0: Να πεις κάποια πραγματάκια.
1: Με εκμεταλλεύεσαι. Εκπληκτικός δίσκος, όλος βασικά, αλλά δεν ξέρω, αυτό το κομμάτι ειδικά είναι παιδικό βίωμα. Είναι απλά υπέροχο. Simply irresistible. Simply incredible.
0: Μας λες και τα ιδιαίτερά σου. Λοιπόν, αν τα ακούσει και ο κόσμος, είναι πολύ ωραίο κομμάτι.

0: Είμαστε αέρα.
1: Είμαστε. Είμαστε στον αέρα γενικώς. Ήταν η Simply Red.
2: Ρίχνεις και τις πόντες σου. Κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικές.
1: Μην τυναχθούμε στον αέρα, γιατί έρχονται και κάτι πλεούμενα περίεργα τώρα τελευταία εδώ στις ελληνικές θάλασσες και...
2: Και γι'
1: αυτό, γι' αυτό έτσι, και το συνδέω λίγο.
2: Αυτοκτονίες είδαμε εκεί πέρα και διάφορα, ναι. Τέλος πάντων.
1: Άσχημα πράγματα.
2: Ναι. Είναι ένα καταφύγιο οι τέχνες και η μουσική, τα βιβλία.
1: Και ένας τρόπος έκφρασης.
2: Θέατρο. Βεβαίως. Άσε με εμένα να λέω, προχώρα εσύ.
1: Okay. Δηλαδή, κάτσε, θα λέμε άλλα εγώ, άλλα εσύ. Θα λες τα δικά σου.
2: Όχι,
1: θα λέμε
2: όχι,
1: τα δικά.
2: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι.
1: Λοιπόν,
2: πιάστηκα ήταν... από αυτό που είπες.
1: Πιάστηκες.
2: Έχουμε καιρό να τα πούμε με τον Κώστα. Αλλά... αλλά είναι η αλήθεια ότι η επικοινωνία που έχεις όταν μοιράζεσαι μουσικές είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τουλάχιστον αυτή
1: έτσι,
2: την αίσθηση έχω εγώ.
1: Είναι, όντως. Ισχύει, ισχύει. Το έχουμε ξαναπάθει αυτό και
2: στο στούντιο έχεις καιρό να έρθεις.
1: Όντως. Και μ' αρέσει που είμαι εδώ, να σου πω την αλήθεια. Ελπίζω να αρέσει και στους ακροατές.
2: Ανοιχτή πρόσκληση.
1: Λοιπόν, με τόση φλιαρία, πάμε να ακούσουμε.
2: Όχι, με τα και... κομμάτια που έχεις επιλέξει,
1: ναι.
2: Θα σε προτιμήσουν.
1: Θα με προτιμήσουν, ναι.
2: Μην φύγεις και από μένα.
1: Τώρα, το επόμενο μισάρο θα τα αλλάξουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, πάμε πάλι 1985, είμαστε να ακούσουμε το μεγάλο της Funky Soul, το James Brown, ο οποίος δίνει ένα κομμάτι του για το soundtrack του Rocky 4, το περίφημο με το Sylvester Stallone. Είναι το πάρα πολύ γνωστό Living in America.

0: I feel good, είπε στο τέλος. Μάλλον είναι παραπομπή για το γνωστό I feel good. James Brown ήταν ο μεγάλος αυτός τύπος, βραχύσωμος, καταπληκτικός, ακούραστος νονός της Soul. Living in America το 1985 και το soundtrack του Rocky 4.
1: Μου είχε κάνει στα 60's, είχε κάνει πράγματα και θάματα.
0: Φοβερή περίπτωση. Καλλιτέχνη. Και ανθρώπου γενικώς, βίος και πολιτεία πραγματικά. Πού να πάμε, πάμε λίγο Αφρική. Έμεσα, όχι άμεσα. Πάμε να ακούσουμε Σαντέ. Σαντέ είναι μια σπουδαία καλλιτέχνη, νομίζω καταγωγή από την Ιγυρία. Τώρα δεν το ψάξα, έτσι το λέω. Λοιπόν, ένα υπέροχο τραγούδι από εκείνη την εποχή πάλι, από τα μέσα της δεκαετίας, The Sweetest Taboo. Νομίζω σ' αρέσει και σένα η
1: Σαντέ. Ναι, είναι, νομίζω ότι είναι αγαπημένη στο ελληνικό κοινό.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Γεννημένη στο Λονδίνο πάντως.
0: Ναι. Αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε το κομμάτι και θα τα πούμε.

0: Είχε δίκιο ο Κώστας, γεννημένη στην Ιγυρία το 60, η Σαντέ Αντού. Υπάρχει και ένα συγκρότημα στο ως Σαντέ, πάλι που έφτιαξε το σχήμα της, τέλος πάντων, το 82 στο Λονδίνο. Εκεί λίγο μπερδεύτηκα.
1: Εκεί έκανε καριέρα βασικά, στο Λονδίνο, οπότε... Μια χαρά. Ήταν το Sweet Istanbul, λοιπόν, 1985, από τη Σαντέ. Και ακούμε έναν άλλο φοβερό τύπο που διέπρεψε στη δεκαετία του 80 με καταπληκτικά τραγούδια, το συγκεκριμένο...
0: Και το 90.
1: Και το 90, ναι. Το συγκεκριμένο είναι από το δίσκο Birds, 1991. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι, λίγο μελαγχολικό, αλλά έχει ωραίο τίτλο. Looking for the Summer. Chris Rea.

0: Ήταν ο Chris Rea και το Looking for the Summer. Αγαπητέ φίλε Λάμπη.
1: Παρεπιπτόντως παίζει ωραίο slide ο Chris Rea.
0: Έχει φοβερό ήχο, πολύ ωραία. Χαρακτηριστική,
1: ναι, έχει αυτό
0: κιθάρα,
1: το... ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή την ωραία αυτό... τη φωνή, την μπάσα έτσι που ταιριάζει. Mm. Είναι...
1: αυτό το χαλαρό στυλ, πρόσφατα μας άφησε ο Chris Rea.
0: Ναι.
1: Είχε και αυτός αρκετά προβλήματα. Εντάξει, okay, υπάρχουν οι δουλειές τους.
0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οι καλλιτέχνες μένουν για πάντα ζωντανοί ενώ σου ακούγονται οι μουσικές τους και ό,τι άλλο έργο κάνουν τέλος πάντων και εκφράζουν, αφήνουν τον κόσμο να εκφραστεί, δημιουργούν συναισθήματα.
1: Όπως και ο επόμενος έχει αφήσει ωραίες δουλειές.
0: Φοβερός τύπος, μεγάλη συμπάθεια. Tom Petty and the Heartbreakers. Ναι. Το κομμάτι είναι το I Won't Back Down, 1989.

0: Πάει και αυτό μέχρι να συντονιστούμε εδώ πέρα μετά.
1: Πάει, έφυγε ο Tom Petty και οι Heartbreakers σε ένα κομμάτι που έγραψε μαζί με τον Jeff Lynne, τον Electric Light Orchestra. I won't back down.
0: Και συνεργασίες με Traveling Wilburys. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνεις.
0: Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty,
1: George Harrison,
0: George Harrison και Roy Orbison. Αυτοί οι πέντε δεν ήταν.
1: Δεν συνεπήρχαν όλοι μαζί. Νομίζω ότι κάποιος, τέλος πάντων, να μην λέμε τώρα ανακρίβειες.
0: Ο πρώτος δίσκος που έβγαλαν και ήταν και ο καλύτερος, και νομίζω ήταν όλοι μαζί. Τέλος πάντων τώρα, λέμε και τα δικά μας εδώ πέρα, σας δίνουμε και κάποιες μουσικές πληροφορίες, διότι το να βάζουμε απλά λίστα και να παίζει κομμάτι και να βλέπετε ποιο κομμάτι είναι ή να το γκουγκλάρετε και στο Shazam και να βλέπετε τι γίνεται κτλ. Νομίζω δεν είναι και ότι το καλύτερο. Εξάλλου θέλουμε και την διάδρασή σας μέσα από την εκπομπή, μέσα από το Radio Bird, μέσα από τα μηνύματα και στο chat και στο Facebook, στους προσωπικούς λογαριασμούς. Στο μεταξύ δεν έχουμε αποφασίσει τελικά ποιο
1: Όχι,
0: θα βάλουμε.
1: Το πες, δεν το πες. Το πες.
0: Midnight Oil.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Δεν το...
1: Forgotten Years.
0: Ναι. Δεν το θυμόμουν να σου πω την αλήθεια πώς πηγαίνει αυτό το κομμάτι. Κάτσε, ας το βάλουμε.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό με το αυτοκίνητο.
1: Κάτι σου θυμίζει. Δίσκος Blue Sky Mining. Πάρα πολύ δίσκος.
0: Ναι. Ναι.
1: 1990 αν θυμάμαι καλά. Ωραίος δίσκος. Ωραίος γενικός η Midnight Oil εκείνης της εποχής είναι πολύ ωραία.
0: Ήχος αυστραλέζικος. Ναι. Αυστραλή η Midnight Oil.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούστε.

0: Πιάνουμε την κουβέντα και ξεχνιόμαστε.
1: Έτσι, έτσι. Οπ, έχουμε και εκπομπή, ε. Άμα, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Το μεταξύ, καλά εγώ κάτι πίνω εδώ πέρα, εσύ.
1: Εγώ τίποτα. Δεν θα ξανάρθω, αγαπητέ, γιατί με έχεις αφήσει εδώ στεγνό τελείως.
0: Μόνο σε νεράκι. Νερό έχουμε.
1: Α, έχουμε νερό. Κάτι είναι και αυτό. Midnight Oil, λοιπόν, και Forgotten Years. Και έλεγα εδώ, λέω, ότι εντυπωσιακό βίντεο κλιπ που το τραγούδι αναφέρεται στο πόλεμο, τα τραύματα του πολέμου και όλη αυτή την εξαθλίωση και τα άσχημα πράγματα που σημαίνουν για τον άνθρωπο ο πόλεμος, γιατί είναι και επίκαιρο πάντα αυτό το θέμα. Ποτέ δεν υπάρχει έτσι μια ησυχία. Λοιπόν, και στο βίντεο κλιπ έτσι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε που ήμουν παιδί και το έβλεπα. Ήταν μέσα σε νεκροταφεία από στρατιωτικά, έτσι, με αυτά τις ατέλειωτες σειρές με τους σταυρούς, έτσι, που κάπως σε πιάνει.
0: Να πούμε ότι τα βίντεο εντωμεταξύ, επειδή δεν υπήρχε AI και όλοι αυτοί οι υπολογιστές και τα τέτοια, τα βίντεο για να φτιαχτούν ήταν κόπος, είτε πρέπει να πας επί τόπου.
1: Ήταν φυσικό το πλάνο. Ακριβώς. Αυτό είναι σε νεκροταφεία από στρατιωτικό προσωπικό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το συγκεκριμένο. Ναι. Πραγματικά μεταφέρθηκαν εκεί για να γίνει αυτή η ιστορία.
0: Υπάρχουν στρατιωτικά νεκροταφεία ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, γιατί έχω επισκεφθεί, στο Μάλεμε που υπάρχουν το γερμανικό και το συμμαχικό.
1: Ναι, έχω πάει και εγώ εκεί.
0: Τεράστια εκεί πέρα. Δυστυχώς ο πόλεμος είναι ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, δεν έχει εξαλείψει.
1: Αναπόσπαστο.
0: Συμφέροντα, οικονομικά, θες η τρέλα του κόσμου. Θες ο κύκλος της οικονομίας και της ζωής.
1: Όλα γίνονται για τα λεφτά κατά βάθος, αγαπητέ Λάμπη. Αυτή είναι η... Έτσι, μεγαλώντας, αυτό έχω καταλάβει. Κάπου από πίσω υπάρχει ένα οικονομικό κίνητρο.
0: Εδώ και χρόνια. Τώρα μια και το είπες. Λοιπόν, ό,τι λέμε δεν είναι κανονισμένο και τα λοιπά. Έτσι, μας έρχονται...
1: Κάτσε, έχασα το κείμενό μου, το χαρτί μου, περίμενε.
0: Εγώ το πλάκα θυμάμαι κάτω, το πλάκα κομμάτι, κάτω. Το κομμάτι πάντως που έχεις πει να βάλω.
1: Ναι, πλάκα
0: νομίζω
1: κάτω,
0: το έχει πει, σίγουρα το έχουν πει στην αρχαιότητα, δεν θυμάμαι ο Πλάτωνας ή ο Θουκυδίδης, νομίζω ο Θουκυδίδης που έχει πει, αν θέλεις να καταλάβεις γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, κοίτα ποιοι κερδίζουν από αυτό.
1: Ναι.
0: Στη νεωτέρα είναι, για να το καταλάβουμε πολύ απλά, follow the money, δηλαδή κοίτα ποιος κερδίζει.
1: Ναι.
0: Από μία πράξη, από ένα έργο,
1: για
0: να καταλάβεις, ναι, για να
1: ποιος κινεί τα
0: νήματα και τα συμφέροντα και τι γίνεται και τα λοιπά.
1: Έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν, να το βάλω αυτό να παίζει βάλτο,
1: λοιπόν,
0: ή...
1: βάλτο, γιατί έχει και ωραία έτσι εισαγωγή χαρακτηριστική. Ziggy Stardust το κομμάτι, David Bowie ο δημιουργός, αλλά εδώ θα τα ακούσουμε από μία διασκευή των Bauhaus. Είναι 1989 από BBC Sessions εκείνης της εποχής, μάλλον νωρίτερα από το 1989. Το δίσκος λέγεται Swing the Heartache.

0: ήταν η Bauhaus οι οποίοι διασκεύασαν το Ziggy Stardust, το κλασικό κομμάτι του David Bowie. Υπέροχη διασκευή, υπέροχο και το πρωτότυπο βέβαια, σε κάθε περίπτωση. Ωραία το είπε ο Peter Murphy, θεωρώ. Είναι έτσι αυτό το gothic, αυτό το στοιχείο που ναι μεν σεβάστηκε το κομμάτι και μοιάζει αρκετά στο ύφος, αλλά έχει και μια πινελιά δική τους.
1: Νομίζω. Το έκανε τόσο όσο.
0: Τόσο όσο, ναι, να μην το αλλοιώσει. Πάμε Αμερική να ακούσουμε The Black Crowes, δίσκος Shake Your Money Maker. Και το κομμάτι είναι ένα πολύ αγαπημένο εκείνης της εποχής.
1: Texas, λέγεται, νομίζω είναι αυτή.
0: Hard to Handle. Ναι, νομίζω.
1: Texas, ναι. Texas είναι μουσικομάνα.
0: Ναι, πολλά συγκροτήματα. Πολλοί κόσμος.
1: Και είδη μουσικής από hard, blues, rock.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

0: Συνεχίζουμε, φίλε Κώστα.
1: Συνεχίζουμε, φίλε Λάμπη.
0: Μετά το σποτάκι της αγαπημένης.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία τα είπε. Και πριν από το σποτάκι να διορθώσουμε, δεν είναι από το Texas η Black Rouse, είναι από την Ατλάντα της Georgia.
0: Εγώ το πέρασα.
1: Και επειδή θα παραμείνουμε στη Georgia, θα πάμε στην Αθήνα της Georgia να ακούσουμε τους R.E.M. Είναι το υπέροχο Orange Crush από το δίσκο Green.
0: Πόσες πόλεις στον κόσμο υπάρχουν με την ονομασία Αθήνα?
1: Οπ, quiz. Δεν με έχεις προετοιμάσει, αυτό δεν ξέρω την απάντηση.
0: Για τον κόσμο.

0: Πιάνουμε κουβέντα και ξεχνιέμαι.
1: Ήταν ο Michael Stipe και η παρέα του. Η Rapid Eye Movement ή αλλιώς REM, ένα καταπληκτικό συγκρότημα από τα πιο αγαπημένα μου εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς σταμάτησαν κάποια στιγμή και σταμάτησαν οριστικά. Δεν είναι τύπου άντε μια τελευταία συναυλία, άντε μια τελευταία συναυλία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το κομμάτι ήταν το Orange Crush από το δίσκο Green.
0: Αφήνεις έτσι που το λες διάφορες σπόντες.
1: Αφήνω, ναι, αφήνω σπόντες για άλλους οι οποίοι δεν το κάνουν ακριβώς έτσι, τέλος πάντων. Και εκείνη την ωραία εποχή, λοιπόν, εκεί την ίδια χρονιά, ακούμε The Cult. Το κομμάτι είναι το Eddie Ciao Baby, δίσκος Sonic Temple.

0: Αυτή ήταν η Cult και η καταπληκτική φωνή, εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πολύ, του Ian Astbury. Το κομμάτι ήταν το Eddie ή Ciao Baby. Και μια και λέμε για ωραία φωνή, υπέροχη φωνή και η επόμενη, πολύ αγαπημένη, οι Pretenders και η Chrissy Hyde. Το κομμάτι είναι το My Baby. Δεν σ' αρέσουν καθόλου αυτοί νομίζω. καλά τα λέω.
1: Αγαπημένη η Chrissy Hyde και έχω παίξει και αρκετές φορές. Νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή κάτι πρέπει να έχω παίξει από τα... νομίζω είχαν βγάλει ένα τελευταίο δίσκο και, και κάπου τον έχω και πολύ ωραίο. Του 18, του 20 κάπου εκεί πέρα.
0: Α, ωραία, προσεχώς.
1: Κατάει μια χαρά η Chrissy.
0: Τα καταφέρνει.
1: Ναι. Χρωστάω και μια απάντηση εδώ μεταξύ. Πόσες Αθήνες υπάρχουν?
0: Θα μας το πεις ή θα το...
1: Έλεγα να βάλω το κομμάτι να παίξει λίγο. Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι που είχα... έχουν καταγράφει 13 σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αθήνα βεβαίως η mm-hmm. πρωταρχική εδώ πέρα η πρωτεύουσά μας. Mm-hmm. Αθήνα μάλιστα. Της Τζόρτζια και πάει λέγοντας. Νομίζω είναι κάμποσες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αφήσουμε την Chrissy Hyde όμως και τους
0: That's all I want from you.
1: Yeah.

0: Και ο κόσμος παραλυρεί από κάτω, χειροκροτεί, σφυρίζει και φωνάζει. Του άρεσε αυτό που άκουσε. My baby, και εμάς μας άρεσε.
1: Πιστεύω και στους ακουράτε.
0: Pretenders.
1: Και κλασικό κομμάτι.
0: Κλασικό, κλασικό. Get Close, ο δίσκος 1986 από τους Pretenders.
1: Η Chrissy Hynde είναι Αμερικάνα όμως, έτσι, να τα πούμε και αυτά.
0: Ναι, είναι. Βρετανικό το group.
1: Από Ohio αυτή γεννημένη, ναι. Mm-hmm. Αλλά το group είναι, ναι.
0: Είναι Βρετανικό.
1: Είχε μπλέξει με τον Jim Kerr αυτή, γι' αυτό.
0: Ναι. Τον Simple Minds.
1: Ναι. Σκοτσέζος εκεί ο... Mm-hmm. Ήταν πόσα χρόνια παντρεμένοι, οπότε ήρθε στη γυραιά Αλβιώνα και διέπρεψε.
0: Και κάπου εκεί λοιπόν συνάντησε και τους UB40.
1: Α, μπράβο, είδες
0: και κάνανε το... παρέα.
1: Πώς το δέντουμε, ούτε κανονισμένο να ήταν.
0: Και για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, διασκευή από Sonny Bono and Cher. Το κομμάτι είναι το I Got You Babe. Το τραγουδάνε οι UB40 μαζί με την Chrissy Hynde. 1985.
1: Σύγνωστο κομμάτι.

0: κομμάτι των 60's που όντως το απογείωσαν οι UB40 και
1: καταπληκτικό και καταπληκτική και η δεύτερη φωνή που κάνει η Chrissy Hyde στο συγκεκριμένο σημείο εδώ στο ρεφρέν στο τέλος.
0: Ναι, όντως, ναι.
1: I Got You Babe ακούσαμε λοιπόν από Chrissy Hyde και UB40 και πού πάμε, Λάμπη?
0: Πάμε στον πρώην εκεί άντρα της. Ήταν κανονισμένο να παίξουμε και Simply Minds.
1: Ωραία.
0: Σκοτσέζοι αυτοί.
1: Και το πάμε έτσι από τη σύζυγο στο σύζυγο.
0: Και αυτοί
1: σύζυγο.
0: Είχαν έρθει, θα έρθουν. Και ποιοι δεν έρχονται στην Ελλάδα?
1: Έρχονται
0: κάπως
1: πολύ. Από τον κουμπάρο έχεις τίποτα εκεί που τους πάντρεψε? Έχεις τίποτα να βάλουμε για τη συνέχεια?
0: Ποιος ήταν ο κουμπάρος? Δεν ξέρω. Ας το χάλασε ο γάμος. Λοιπόν, κάτι έκανες τώρα εδώ, σου έχω πει να μην το αυτό, μισό λεπτό τώρα, γιατί πήγαμε εδώ. Δεν είναι τίποτα, το ξαναβάζουμε, ζωντανή είναι η εκπομπή, οκ. Μπορεί και εγώ, δεν το καταλάβω. Ήμουν ένα βράδυ που λες ένα γνωστό εδώ μπαρ
1: της περιοχής.
0: Δεν είχαμε και πολύ κόσμο και ακούω αυτό εδώ πέρα με τα μπάσα και τα drums. Οπότε, τι μου φταίει ο κόσμος? All the things she said από το Once Upon a Time των Simple Minds.
1: Φοβερός.
0: Ναι, εδώ είναι που έχει το Alive and Kicking και όλο.

0: Λοιπόν, ήταν τα απλά μυαλά. Καμιά φορά, αν μεταφράσεις, έτσι μια και μου ήρθε τώρα, αν μεταφράσεις τα, πώς το λένε,
1: τα
0: ονόματα των, ή των κομματιών ή των τίτλων ή των συγκροτημάτων, βλέπεις ότι δεν είναι και κάτι τόσο, εντάξει, λες τι έγινε,
1: τόσο εξειδικευμένο και ιδιαίτερο. Mm. Όπως και το επόμενο, αυτό που πας να βάλεις. Τώρα το πιάσα εγώ ότι θα βάλεις. Και αυτό είναι λίγο ιδιαίτερο. Tears for Fears, λοιπόν.
0: Ωραίο group.
1: Ωραίο group.
0: Αυτό και το pop rock. Έχει και στοιχεία διάφορα, αλλά
1: χαρακτηριστικός ύφος
0: της
1: εποχής. Mm. Πολύ ωραίο το κομμάτι. Head Over Heels λέγεται. 1985.
0: Μέσα από τον
1: Songs of the Big Chair.
0: Songs from the Big Chair, που έχει το Everybody Wants to Rule the World.
1: Μπράβο.
0: Ευχάριστο πάντως να το τραγουδάνουν μικρά παιδιά.
1: Πολύ, πολύ.

0: Όχι, δεν έχει τελικά. Εγώ μπερδεύτηκα.
1: Ήταν η Tears for Fears. Head over heels, το οποίο σημαίνει κατά μία έννοια τρελά ερωτευμένος σε μια τέτοια φάση. Το βίντεο κλιπ, επειδή το είδα και πρόσφατα, κάτι τέτοιο εκεί παραπέμπει, ας πούμε. Εκπληκτικό συγκρότημα, από τα αγαπημένα μου δεκαετία του 80. Δίσκος Songs from the Big Chair, 1985.
0: Ναι. Στην κυριολεξία Head Over Heels είναι το κεφάλι μου πάνω από τους λόφους.
1: Όχι, είναι heels, όχι, είναι με δύο ή, δεν είναι.
0: Α, είναι, δεν είναι οι λόφοι, συγγνώμη. Ναι. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι τα ντακούνια, αν θυμάμαι καλά, το heel.
0: Ναι, heel είναι τα ντακούνια, ναι, αυτό το ναι. Συνεχίζουμε.
1: Να συνεχίσουμε.
0: Τι μου είπες, Cure.
1: Πάμε. Close to me.
0: Έρχονται και αυτοί, ήρθανε.
1: Έρχονται και αυτοί, έρχονται και αυτοί. Ναι, ναι,
0: χαμός.
1: Ναι. Χαμός, αυτό το καλοκαίρι.
0: Γενικώς
1: χαμός.
0: Πρέπει να έχετε ένα σημαντικό σεβαστό ποσόν.
1: Βέβαια.
0: Πώς το λένε, ξέρεις εκεί στα αυτά. Ναι. Ένα σεβαστό ποσόν. Για να μπορέσετε να κάνετε κάποιο μικρό tour στα live και στα συγκροτήματα που έρχονται.
1: Έχει το καλοκαίρι, έχει πολλές επιλογές. Το συγκεκριμένο είναι το 1985, ο δίσκος λέγεται The Head on the Door και είναι αρκετά εμπορικό σε σχέση με τα προηγούμενα που έβγαζαν τότε η Cure, τη δεκαετία του 80. Υπάρχει ένα γύρισμα εκεί, έχει κάποια κομμάτια πολύ χαρακτηριστικά, αυτό, το The Blood, το In Between Days, το Kyoto Song κλπ. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Έτσι, ωραία και απότομα τελείωσε. Close to Me, πρώτη εκτέλεση από τους Cure το 1985. Robert Smith και η παρέα του. Έχει βγει και σε μια κάπως διαφορετική, πιο μπιτάτη εκτέλεση και μετά το ξαναβγάλανε και σε ένα δίσκο, ένα EP έτσι πολύ διαφορετικό, μάλλον προς το house πήγαινε, εκεί το 1990, που λεγόταν Mixed Up.
1: Και τι άλλο μου είπες, μια μουσική πληροφορία που είπαμε να την πούμε και στον κόσμο?
0: Ήταν κιθαρίστας με τη Suzy Sioux, δηλαδή Suzy and the Banshees, και λάμβανε μέρος και σε συναυλίες και λοιπά, και ήταν και φιλαράκια. Αυτό, κάπου κάτι έχω και από τη Suzy να ακούσουμε. Αλλά τώρα πάμε, πού πάμε αγαπητέ?
1: Πάμε σε ένα γυναικείο γκρουπ.
0: Πολύ ωραία. Θα σου πω μια μικρή ιστορία μετά για αυτό το τραγούδι.
1: Αγαπητή μέρα.
0: Αγαπημένη μέρα, ναι. Πάμε.

0: Ήταν οι Bangles και το κομμάτι Manic Monday του 1986. Θα σου πω αυτό που σου έλεγα, που δεν στο είπα όμως, ότι λέω θα στο πω στον αέρα. Το κομμάτι το έχει γράψει ο Prince.
1: Έλα, εντάξει, αυτά ήθελα να πω και εγώ.
0: Αυτό ήθελες να πεις.
1: Έλα,
0: και ότι πήγε...
1: Και γράψει πολλά κομμάτια ο Prince για αυτές.
0: Και η πλάκα είναι ότι αυτές ήταν άσημες, ας πούμε, κάπου έκαναν κάποιο live. Και πήγε ο Prince χωρίς να έχουν συνεννοηθεί τίποτα και τις βρήκε στα καμαρίνια, τους έδωσε το κομμάτι και τους είπε αυτό είναι για σας. Και έγινε μεγαλύτερη τους επιτυχία και έγιναν πολύ γνωστές από τότε.
1: Ναι.
0: Τα έκανε κάτι τέτοια.
1: Τους είχε γράψει και άλλα κομμάτια ο Prince, χωρίς να βάλει το υπογράψει ως Prince.
0: Ναι, ναι, ναι, έβαζε λοιπόν ψευδόνυμο. Ήταν παραγωγικούλης γενικά.
1: Εξαιρετικός ο Prince σε αυτά που είχε κάνει και σε αυτό το... Ναι, και κιθαρίστας πάρα πολύ καλός.
0: Έπαιζε γύρω στα 30 μουσικά όργανα κάπου εκεί, είχα διαβάσει.
1: Αρκετά, δεν ξέρω αν ήταν 30, αλλά ο συνδυασμός που έκανε αυτό του rock, του soul, του όλο αυτό το funky,
0: ναι, ναι,
1: ήταν εξαιρετικός.
0: Φοβερός.
1: Για να συνεχίσουμε. Λέγε εσύ μέχρι εγώ να βάλω εδώ το...
0: Αμερικάνικο γυναικείο συγκρότημα οι Bangles, European Female το επόμενο κομμάτι. Αυτή είναι οι Stranglers. Επιστρέφουμε στη Βρετανία να ακούσουμε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά group του ύφους αυτού που στη συνέχεια ονομάστηκε post-punk. Εδώ είμαστε στο European Female. Το κομμάτι είναι του 1982 και ο δίσκος λέγεται Feline.

0: Σε έχω εδώ στα βιολιά τώρα.
1: Καταπληκτικό κομμάτι. Κόλλημα. The Unforgettable Fire από τον ομώνυμο δίσκο των U2 του 1984. Λέω τι ωραίες μουσικές ακούω.

0: Είπαμε τότε, εμείς οι ηλικιωμένοι πλέον που τα λέμε έτσι, εσείς τα παιδιά δεν ξέρετε τι να ακούσετε τώρα,
1: όταν
0: εμείς ακούγαμε τα ωραία.
1: Όταν ακόμα και τώρα ακούς κομμάτια 40, 50, 60 ετών, εντάξει,
0: είναι κλασικά.
1: Να μην
0: πούμε
1: τώρα πλέον κομμάτια 200 και 300 ετών της κλασικής μουσικής, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτά έχουν άλλη αξία, είναι κάτι άλλο. Όπως κάτι άλλο ήταν και οι Smiths για την δεκαετία του 80. Εγώ είναι από τα αγαπημένα μου group.
1: Έχω βάλει τέσσερις... να παίξει γιατί είναι
0: καλά
1: το τελευταίο κομμάτι.
0: Καλά κάνεις, καλά
1: να σου κάνει λίγο χαλάκι.
0: Είναι από αυτά τα group τα οποία άφησαν το στίγμα τους και επηρέασαν πάρα πολύ τη μουσική σκηνή. Τέσσερις δίσκοι όλοι και όλοι. Εδώ είναι από το τρίτο δίσκο, το The Queen is Dead. Το κομμάτι είναι το καταπληκτικό There's a Light That Never Goes Out, 1986.

0: Σαν ήσουν, μια
1: ήσουν έτσι, άμεσος, έτσι, άμεσος.
0: Για, άμεσα γιατί είναι επαγγελματίας,
1: επαγγελματίας. Φύγαμε από τους Smiths και το There's a Light That Never Goes Out και πήγαμε στους Pixies. Οι Pixies είναι ένα εκπληκτικό αμερικανικό συγκρότημα. Ο David Bowie είχε πει σε μια συνέντευξη ότι είναι το πιο ενδιαφέρον ηχητικά αμερικάνικο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 μαζί με τους Sonic Youth. Το κομμάτι που ακούμε λέγεται All Over the World.
0: Αυτά, εντάξει, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Δεν τα έλεγα από πριν για να κάνω, ξέρεις, να κάνω λίγο εντύπωση τώρα. Λοιπόν, ο δίσκος λέγεται Bossa Nova και είναι ένα και ένα τα κομμάτια πραγματικά. Αγαπητέ Λάμπη, τελευταίο κομμάτι μου είπες,
0: Τελευταίο κομμάτι, πάμε στο να κλείσει η εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι έχεις ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η μουσική πάντα ενώνει. Τώρα μιλάμε πάνω στο κομμάτι, αλλά κάπως πρέπει να δώσουμε τις ευχαριστίες και να κάνουμε την αποφώνηση. Λοιπόν, συμφωνία απονότες με το φίλο τον Κώστα τον Μελενίκο εδώ στο φιλόξενο ραδιοπούλι www.radiobert.gr. Την επόμενη Παρασκευή με κάτι άλλο, Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι σε επανάληψη. Φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι μια ευκαιρία να βρισκόμαστε και να τα λέμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Έτσι,
0: είναι μια αφορμή.
1: Και οι συζητήσεις αυτές είναι πάντα πολύ πολύ επικοδομητικές και ευχάριστες. Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ και το
0: πίσω
1: radio,
0: από τα μικρόφωνα, που πραγματικά είναι και αυτά ένα
1: κομμάτι. Κοίτα, μας βάλουν κανένα predator τίποτα και ακούνε τι λέμε και τα βγάλουν μετά.
0: Δεν πειράζει. Καλύτερα να μαθαίνουν και τίποτα οι αγράμματοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.